κινδύνο κορίτσι, έτσι μου άρεσε. Τα χείλη σου αγαπούν τα φιλιά που είναι μέσα στην καρδιά της. Αγαπή, νο προσέχεις. Απόψε θα είσαι δικός μου.